για μια ζωή, αν όχι λιγότερο μάτι, τουλάχιστον όχι τόσο επώδυνο. Προσεύχομαι για μια ζωή, αν όχι λιγότερο μάτι, τουλάχιστον όχι τόσο επώδυνο. Τουλάχιστον όχι τόσο επώδυνο.